Μια βόρβετα φαετούβα Μαράτα βιολίτα Γιατκο όζαν σεν Μαλάτ περχε γιούλαν Για μότε κουβάν σα τον αίσεν Σέτε σίτε κέσκουστε Ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ Τόλιζε τέτοια